0: πρωινό
1: πρωινό μου του μουσική πλώση παρά πάση προγούς τάκα στην πλήρη μισογούς ογούς Ατρο καντζούγους νάτρο Τελί βοφουγα ιστορή λόπο λόπο Στο τσιμού Βανδεωδη πλαστή πουμπλή ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε Ρε